πρόβλημα είναι. Ντέι. Gotta fight for love, but it's like I'm rolling.